got no money. Get you some. You ain't got no coin. He'll get you one.

έγκλημα της μοναξιάς. Κάθε που πέφτει επικίνδυνα το βράδυ, ξυπνάει η φωνή σου μέσα μου και με ρημάζει. Κι όταν η νύχτα όλες τις γλυκές εικόνες διώχνει, προβάλλει εντός μου η βρώμικη ομορφιά σου και σβήνει από τα μάτια μου τη λάμψη του Θεού. Και τότε δίνομαι στο έγκλημα της μοναξιάς που χρόνια τώρα μέσα μου το ετοιμάζω και πια δεν έχει ουράνιο φεγγοβόλημα, δεν έχει πια παιδιά

Καλημέρα σε όλες και όλους, είμαι ο Σπύρος Ευάγγελος Αρμένης και είναι η εκπομπή No Credits σήμερα Τετάρτη, όπως και κάθε Τετάρτη άλλωστε, ζωντανά στον αέρα του Strummer Radio από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 12, συμπλήν κάποια λεπτά αναλόγως πόσο θα μας πάρει. Και σήμερα 8 του μήνα, 8 Ιουλίου, θα ακούσουμε κομμάτια τα οποία μου φανήκαν ενδιαφέροντα για διάφορους λόγους και τα οποία άκουσα σε διάφορες φάσεις μέσα σε ολόκληρο το χρόνο φέτος από διάφορους φορείς, ας το πούμε έτσι, και κράτησα στο Shazam κυρίως ένα πολυσχηδές και ποικίλο σύνολο με περιέργως αρκετή παλιά μουσική και καλλιτέχνες που δεν μας έχουν απασχολήσει στην εκπομπή ιδιαίτερα έως καθόλου και πιστεύω θα σας αρέσει. Ξεκινήσαμε οπότε στην εισαγωγή με Joy Division και Bauhaus. Και θα συνεχίσουμε σε ήπιους τόνους για την ώρα με Todd Snyder και τους The.

Λοιπόν, ναι, οκ, okay, εφόσον λέω Σαζάμ, να μην κοροϊδευόμαστε τώρα και μεταξύ μας, από μπαρ τα πήρα τα περισσότερα τραγούδια που ακούμε σήμερα. Ξέρετε, είναι αυτές οι περιπτώσεις που έχει πολύ οχλαγωγή και βουή και φωνάζει στο DJ τι παίζει τώρα και εκείνος δεν ακούει λόγω φασαρίας και τον πετυχαίνεις κάνα τέταρτο αργότερα που έχει βάλει ένα δεκάλεπτο κομμάτι ρέγγε, κάτι τέτοιο από αυτά που δεν ξέρεις πότε αρχίζουν και πότε τελειώνουν, του Μάνου Τσάο, που στα 7 λεπτά από τα 10 επαναλαμβάνει την ίδια φράση. Με γκούστα, τη βόλιο, με γκούστα του και σου κάνει τα νεύρα τσατάλια επειδή αυτό ερωτεύτηκε. Και το έχει βάλει λοιπόν ο DJ που λέγαμε για να βγει από το booth να πάει τουαλέτα. Με άνεση και περνάει από μπροστά σου και μπορεί επιτέλους να σε ακούσει τι λες στα 5 εκατοστά απόσταση και τον ρωτάς τι είχε παίξει 7 τραγούδια πριν και περιέργως ούτε εκείνος θυμάται. Αλλά μάλλον προσπαθεί να σε αποφύγει για να πάει επιτέλους αυτή τη ρημάδα την τουαλέτα και μένεις εσύ άπραγος με την απορία γιατί με τη φασαρία του Σαζάμ δεν κατάφερε να βρει το κομμάτι ή σου έχει βγάλει κάτι άσχετο. Άκουγες ας πούμε Gen and the Degenerates που ακολουθούν και σου έχει βγάλει Stratos Georgoglou.

Οι περισσότερες περιπτώσεις βέβαια που ψάχνω και κρατάω κάποιο κομμάτι με το Shazam δεν είναι επειδή δεν γνωρίζω τον καλλιτέχνη, μη γίνουμε και ρεζίλοι. Φυσικά και καταλαβαίνω τους Bauhaus ή τους Joy Division που είχαμε στην εισαγωγή για παράδειγμα. Αυτό μου έλειπε. Αλλά γιατί ίσως είναι κάποιο κομμάτι το οποίο δεν είχα προσέξει από κάποιο δίσκο ή γιατί θα τέριαζε σε κάποιο μελλοντικό θέμα της εκπομπής ή αφιέρωμα που τελικά δεν. Δεν γιατί δεν βρήκα αρκετά τραγούδια ακόμα να το πλαισιώνουν ή γιατί αργότερα δεν μου άρεσε η ιδέα. Επειδή δεν θυμάμαι πλέον τι είχα ακριβώς στο μυαλό μου, τόσος καιρός πέρασε, γι' αυτό χρειάζονται οι έξτρα σημειώσεις και να τις μαθαίνουμε απ' έξω παπαγαλία. Έρχονται ας πούμε τα ημισκούμπρια, χθες το διάβασα, και στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβρη. Φίλοι Θεσσαλονικής, προσέξτε να αρχίσετε την επανάληψη στους στίχους από τώρα. Μην την πάθετε σαν εμένα. Γιατί εδώ στην Αθήνα ήταν όλο ο δικό σας και όλο ο δικό σας. Κάτι τέτοιες συναυλίες είναι να δίνεις διαγώνισμα. Πρέπει να έχεις αποστηθήσει τα άπαντα των στίχων, γιατί φανταστείτε τώρα όλοι οι άλλοι να φωνάζουν τριγύρω σας ο κύρις του σπιτιού, ο κύρις του σπιτιού, και εσείς να κάνετε περιμένοντας να περάσει η ώρα για να δώσετε λευκή κόλλα να πάτε για μπάνιο σαν τις Πανελλήνιες.

Υπάρχουν φυσικά πάντα και τα λεγόμενα misconceptions. Άλλο νομίζεις πως είναι για να κάνεις θέμα εκπομπής και άλλο τελικά είναι το τραγούδι, όπως το επόμενο Give Me Back My Man από τις Chicks on Speed. Δεν ήξερα ότι είναι διασκευή από B52 και αρχικά νόμιζα ότι πρόκειται για μία ακόμα διόρθωση εντός εισαγωγικών του Jolene της Dolly Parton. Βγαίνουν κατά καιρούς διάφορα τραγούδια τα οποία τις κουνάνε το δάχτυλο ή θέλουν να φτιάξουν την ιστορία πιο φεμινιστική στα δικά τους μέτρα. Τα δύο που μου έρχονται στο μυαλό αυτή τη στιγμή είναι το Jolene της Beyoncé που αλλάζει τους στίχους για να γίνει έτσι πιο empowerment θηλυκό και το Please το κάνει πάρε τα κουλά σου από τον άντρα μου γιατί εγώ είμαι μια κρεολέ bitch από τη Λουιζιάννα και το άλλο το Jolene From Her Own Perspective της Okai Kaya. Για κάτσε ρε φίλε, ήσουν εκεί, την ξέρεις την τύπησα. Το Jolene είναι μια πραγματική ιστορία. Όπως γνωρίζετε, το φεμινιστικό και το ενδυνάμωση είναι το ότι είχε το θάρρος και βγήκε η Dolly Parton και την τραγούδησε και μαθαίνει από τα λάθη της, υποτίθεται. Αλλά όχι, όλα να τα ισοπεδώσουμε με το δικό μας narrative που μας βολεύει. Το μόνο που δικαιολογείται είναι το No Jolene της Clara May που με βάση την πραγματική ιστορία της Parton σου λέει «Εγώ δεν είμαι έτσι, δεν σε παίρνει αγοράκι». Αυτό ναι, ο στόχος της Dolly Parton επετεύχθη.

Και θα συνεχίσουμε με Lou Reed μέσα από το soundtrack του Lost Highway. Το άκουσα και το υπόλοιπο. Ουσιαστικά μόνο αυτό το μου άρεσε σαν συμμετοχή για την ταινία. Ο μοναδικός δίσκος σε αντιστοιχεία με τα σημερινά κομμάτια που άκουσα βέβαια. Τα υπόλοιπα όταν θα έχουμε κάποια εκπομπή Spring Cleaning. Τα αφήνουμε δηλαδή στην άκρη σαν τα βιβλία που αγοράζεις ή τα comics και μαζεύονται για όταν έχεις χρόνο ή διάθεση και μετά όλα αυτά μαζεύονται και τα καινούρια πάνω από τα παλιά, γεμίζει στίβες όλο το σπίτι και αναγκάζεις να πετάξεις καναπέδες, κρεβάτια, το ψυγείο και μερικά κομμωδίνα για να χωρέσουν. Και μόνο η γάτα σου είναι χαρούμενη με αυτού του είδους την ανακαίνιση γιατί έχει περισσότερες ράχες βιβλίων να γδέρνει. Επειδή δηλαδή δεν κάθεται να της κόψει τα νύχια. Μαζί με τον Λου έχουμε Μπάρμπαρα και το Σεπτάμβριο.

Αν παίζουν τώρα τα ημισκούμπρια μετά τη Θεσσαλονίκη καπάκι στο Λος Άντζελες και δεν τα είδατε επειδή δεν προλάβατε μέχρι το Σεπτέμβρη να αποστηθήσετε όλα τους τα τραγούδια, 2,5 επιπλέον μέρες δεν θα σας σώσουν. Γιατί δεν θα πούνε μόνο τον κύριο του σπιτιού, αν ήταν να είχατε μείνει μόνο σε αυτόν θα τα βλέπατε και στη Θεσσαλονίκη. Ενώ τώρα και πάλι σε όλα τα υπόλοιπα πάλι θα κάνετε μαζί με τους τυχαίους Αμερικάνους που μπορεί να έχουν έρθει να ακούσουν folk ελληνικό rap για να διευρύνουν τους μουσικούς τους ορίζοντες.

Είχα και μερικά καλοκαιρινά τραγούδια στα σημερινά, αλλά θα τα ακούσουμε αυτά στην τελευταία εκπομπή τέλη Μαΐου, Ιουλίου. Ναι. Στη λίστα που φτιάχνουμε κάθε φορά για να πάρουμε μαζί μας στις διακοπές. Οπότε συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα εμείς και συγκεκριμένα με Electra Lane και τους Dog Race από το Λονδίνο. Επίσης, έχω παρατηρήσει ότι όλα αυτά τα μουσικά site τελευταία έχουν διάφορα άρθρα λόγω συναυλιών τώρα, τα οποία είναι στεγνά και άχρηστα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, κατέφθασε το κοντέινερ με τις προσωπικές τουαλέτες στον Μετάλλικα. Τι με νοιάζει εμένα. Δείτε αποκλειστικά πλάνα από τον Ιχολύπτη να τρώει παντζάρια. Λίγη φαντασία δεν υπάρχει σε όλο αυτό. Είναι σαν τα μεσημεριανάδικα, αλλά σε μουσική βερσιόν. Βάλτε λίγο κάτι έτσι, διανθίστε το λίγο. Πώς είναι στα ποδοσφαιρικά που λέει, ξέρω εγώ, ο Τράγος του Μουριά, η Χρυσοβαλάντο Δαφνοστέφανη, η αίρια της Άνω Γλυφάδας πήρε την μπάλα και το τρόπαιο. Κάντε το αυτό λίγο στα μουσικά, πείτε, ξέρω εγώ, κάτι, ο Μόμπι, ας πούμε. Ο Μόμπι λίγο δύσκολος βέβαια, γιατί είναι vegan ταγμένος. Μπορεί να παρεξηγηθεί με κάτι, αν πει το κάνει του Δουράγκαθο της Βασιλεύουσας, ίσως έχει θέμα, παρόλο που τα γαϊδουράγκα θα μάλλον τα τρώει. Τέλος πάντων, ας πάμε να ακούσουμε τα επόμενα δύο.

Για τη συνέχεια έχουμε σουηδικό trip hop με τον JJ Johansson και μαζί του αυτό το κάτι μου θυμίζει αλλά είναι άλλο κομμάτι τελικά και είναι το Nobody's Diary των Yazoo, το οποίο θυμίζει υπερβολικά τη μεγαλύτερη επιτυχία τους του Only You από τον προηγούμενο δίσκο. Το Nobody's Diary ήταν στον δεύτερο και τελευταίο. Ακολούθησαν μάλλον αυτό που λέμε τη συνταγή της επιτυχίας, πως όταν, να έρχεται παράδειγμα, παράδειγμα φούρνου ως συνήθως, πας λοιπόν στο φούρνο να πάρεις το παραδοσιακό σου πρωινό σταφιδόψωμο και το τρως, προφανώς γι' αυτό το αγόρασες, αλλά κάτι άλλο σου θυμίζει. Και συγκεκριμένα σου θυμίζει τα γεμιστά που είχες φάει την Κυριακή, γιατί είχαν και αυτά μέσα σταφίδες, αλλά ξανθές, τα σουλτανίνες, τα σταφιδόψωμα συνήθως έχουν τις μαύρες, τις κορινθιακές. Και έχει αλλάξει τελικά ο ψήστης, ο οποίος είναι vegan και μπορεί να τρώνε οι vegan και τα δύο είδη σταφιδών αυτή. Όμως είναι και νέο παιδί και θέλει να δώσει έτσι μια πιο σύγχρονη, φρέσκια ποικιλία γεύσης στα αρτοσκευάσματα του αγαπημένου μας φούρνου. Κάτι που έπρεπε βέβαια να το είχε ψηλιαστεί ήδη από το που μπήκε στο μαγαζί, γιατί έχει αλλάξει κάτι. Δεν έπαιζε μουσική ραδιόφωνο του Dirty FM, αλλά τον δίσκο Animal Rights του Moby.

Εν τω μεταξύ, πολύ τον αναφέρουμε το Μόμπι σήμερα και θα του βγουν τα καβουρδισμένα ραδίκια από τη μύτη. Τέλος πάντων, ας τον αφήσουμε στην άκρη. Γενικά όλα αυτά τα ειδησιογραφικά μουσικά site, τι έχουν πάθει τελευταία τους? Έχουν τελειώσει μάλλον τα θέματα. Μάλλον δεν ξέρω, μουσική σταμάτησε να βγαίνει. Το μόνο που, με το οποίο ασχολούνται τους τελευταίους μήνες είναι τα περιτριγύρω των συναυλιών του καλοκαιριού. Και μόνο αυτό. Παλιά είχαμε ένα άρθρο με την ανακοίνωση, ένα όταν κοντοζήγωνε η συναυλία και ένα τρίτο τι έγινε μετά. Τώρα είδα προχθές, έλεγε σχεδόν sold out το τάδε συγκρότημα, δεν θυμάμαι ποιο. Μπείτε διαβάστε. Τι να διαβάσω, τι να γράφει ένα τέτοιο άρθρο άραγε, τους λόγους που πάει για sold out. Κάποιοι αγόρασαν και άλλα εισιτήρια φαντάζομαι. Αυτό. Μετά θα έρθει το επόμενο που θα λέει έγιναν sold out οι τάδε, αν γίνουν. Και αν δεν γίνουν μπορεί να δούμε και κανέναν διάμεσο. Το σχεδόν περίπου sold out, το σχεδόν είμαστε πολύ κοντά στο sold out και το τρία επιπλέον στασίδια προσέθεσε η διοργάνωση μετά το sold out. Θα γίνουν sold out και αυτά άραγε. Αγωνία. Μπείτε διαβάστε. Επόμενο μουσικό ζευγάρι, ο Sombre κατά κόσμον Saint Michael Booz και ο Julian Cope κατά κόσμον το ίδιο.

Μετά την κατοχή, λέει, για να συμπληρώσουν οι φούρνοι το ποσό του ψωμιού που αγόραζες, γιατί το έπαιρνες τότε με το κιλό, με τη ζυγαριά, πολλές φορές δεν σου έβαζαν επιπλέον φέτες, αλλά μερικά μικρά σταφυδόψωμα για να βγει το σύνολο. Προσέθεταν δηλαδή βάρος και οι σταφίδες, οπότε ψιλοέκλεβε και ο φούρναρης κάπως ο ζύγι και όλα καλά. Εδώ είναι που φαίνεται και η εξέλιξη του ανθρώπου ανά εποχή. Καλά, σε κάθε εποχή ο φούρναρης προσπαθούσε να σε κλέψει στο ζύγι, αλλά στο Μεσαίωνα ειδικά έβαζε, λέει, μέσα στην ίδια τη ζύμη του ψωμιού μικρά πετραδάκια για να αυξήσει το βάρος του. Αυτό βέβαια μέχρι να τον καταλάβουν και να το πούνε στο βασιλιά ή φεουδάρχη, σε όποιον ανήκει τέλος πάντων η περιοχή, και να τον εξορίσει το φούρναρη στην καλύτερη περίπτωση ή πιο συχνά να τον αποκεφαλίσει στην πλατεία του χωριού. Σε κάποιες περιπτώσεις επίσης, για πιο έτσι συμβολική αίσθηση τιμωρίας, τον λιθοβολούσανε με πέτρες, σαν αυτές που έχουν δηλαδή στα ψωμιά, αλλά μεγαλύτερες. Αυτό δεν μεταφέρθηκε προφανώς στον 20ο αιώνα, και γιατί δεν πετάς σταφυδόψωμα στη μούρη του φούρναρη αν σου χρεώσει 5 ευρώ επιπλέον τη σπανακοτηρόπιτα.

γαλλικό ηλεκτρονικό ζευγάρι μόλις προηγήθηκε, δηλαδή ακούσαμε τους La Femme και τους Esepa. Μην προσπαθείς δηλαδή στην μετάφραση, που είναι και η επιγραφή στον τάφο του Μπουκόφσκι αυτή. Από εκεί το πήρε το ντουέτο το συγκεκριμένο από το Κεμπέκ του Καναδά. Το οποίο δεν το εννοούσε ο Μπουκόφσκι σαν να λες άστο παράτατο, δεν αξίζει να κάνεις κάτι, κάτσε στα αυγά σου, αλλά άστο, μην το πολυζαλίζεις, θα έρθει μόνο του. Κάτσε στα αυγά σου. Υπάρχουν πολλοί τρόποι εύκολοι από το να ζορίζεσαι για να πετύχεις κάτι. Η υπερπροσπάθεια δεν έχει πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα, μας έλεγε. Να, για παράδειγμα, διάβαζα τις προάλλες ένα άρθρο για μια έρευνα ψυχολογίας, το οποίο λέει ότι ο καλύτερος και πιο απλός εύκολος τρόπος για να έρθεις πιο κοντά με κάποιον είναι να χρησιμοποιείς συχνά το όνομά του όταν του μιλάς. Δεν λες, ας πούμε, καλημέρα. Λες, καλημέρα Γιώργο, καλησπέρα Γιώργο. Έρχεσαι πιο κοντά έτσι με τον άλλον, δημιουργείς μια οικειότητα. Αρκεί να θυμάσαι το όνομά του, να προσθέσω εγώ. Οπότε, καληνύχτα Γιώργο, καλό καλοκαίρι Γιώργο, θέλω να χωρίσουμε Γιώργο, οικειότητα. Εύκολο. Billy Lil Dove και Get Down Dribble για τη συνέχεια.

Υπάρχει βέβαια πάντοτε και ο τρόπος με τον οποίο θα πεις το όνομα στην πρόταση ή σε ποιο σημείο θα το βάλεις. Αν στη δουλειά σου, για παράδειγμα, σου πούνε κάτι και βάλουν στο τέλος της πρότασης το όνομα, όλα καλά, είσαι normal. Φεύγοντας, ας πούμε, περάστε από το λογιστήριο, κύριε Ιωάννου. Θα θέλουν προφανώς να τους δώσω πάλι το ΆΜΚΑ ή κάτι παρόμοιο. Αν το βάλουν στην αρχή όμως της πρότασης, εκεί σοβαρεύει το πράγμα. Κύριε Ιωάννου, φεύγοντας, περάστε από το λογιστήριο. Αυτό είναι. Απολύεσαι, ξεκίνα να γράφεις βιογραφικά. Αν επίσης βάλεις στο τέλος μεν της πρότασης το όνομα και το τονίσεις και λιγάκι, εκεί είναι καθαρά δεικτικό. Σε σταμπάρει επίτηδες. Λέει, ας πούμε, κάποιος άφησε το ψυγείο της εταιρείας ανοιχτό και έφυγε όλη η ψήξη και χάλασαν τα γιαούρτια του διευθυντή Γιώργο. Άρα μιλάει για σένα. Ή κάποιος δεν καθάρισε την καφετιέρα μετά τον καφέ του, Γιώργο. Λείπουν λεφτά από το ταμείο, Γιώργο. Απορώ γιατί τον κρατάνε ακόμα αυτό το Γιώργο στην εταιρεία. Τέλος πάντων. Συνέχεια με τα δύο τελευταία μάλλον τραγούδια και έχουμε τους Daily Toll με το Killings, με Σε και τον Billy Talent με το, μισό λεπτό, με το Fallen Leaves. Πολύ φθινοπορεινό σήμερα, παρόλο που έχουμε Ιούλιο το θέμα μας.

Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ακούσαμε μουσική που βρήκα μέσω Shazam σε διάφορα σημεία, ok σε μπαρ. Και όχι μόνο, ήταν ένα-δύο τα οποία είχα βρει από αλλού, το οποίο δεν θυμάμαι τις τοποθεσίες. Την επόμενη εβδομάδα θα ψάξουμε να δούμε αν έχουν βγει οι δίσκοι και τα EP των singles, των καινούριων singles που είχαμε ακούσει όλον αυτόν τον καιρό, στο πρώτο μισό του έτους. Και μας έχουν ξεφύγει, πάντα υπάρχουν τέτοια και ίσως μερικά από τον

Δεκέμβρη του 25, τα οποία δεν είχαμε βάλει στη λίστα των καλύτερων, γιατί ήταν Δεκέμβρης και η λίστα είχε βγει ήδη. Σας ευχαριστώ για την παρέα και για την ακρόαση. Τρεις εκπομπές έχουμε ακόμα μέχρι τις διακοπές και μετά επιστροφή το φθινόπωρο. Θα σας αφήσω με έναν Anthony Perkins, όχι αποκλειστικά καλοκαιρινό, όμως ως γνωστόν η μουσικότητα και η ευαισθησία του είναι παντός καιρού και εποχής, οπότε ακούμε σήμερα το «The world is your balloon». Καλή συνέχεια σε όλους και ραντεβού σε μια εβδομάδα. Γεια σας.

0: 13 μήνες.
1: 21. Πόσο ήσασταν?

κολλημένο. Ούτε έχει το θέλω να μείνει πεταμένο. Ένα ρυθμό στη φωνή να στο μυαλό σου. Σαν ένα ποδήλατο στη μέση του δρόμου. Έπαιξες και χάσες. Μα κάποια μέρα θα καταλάβεις πως ο κόσμος μένει ίδιος. Δεν πες τι να αλλάζει, να προκαλείς να γελάς.

Σάββατο βράδυ. Κοιτάς τον κόσμο που χωρέσει και τον κόσμο που δουλεύει. Ένας φίλος σου περνά, χαιρετά και φεύγει. Δεν υπάρχει νόημα, ο ρυθμός ανεβαίνει. Υπάρχει μόνο το κορμί σου και κάπως οι άλλοι. Είχες σχέση του σπίτι, γιατί είναι Σάββατο βράδυ. Σάββατο βράδυ, σε μια γωνία. Σκέφτεσαι τι είναι αυτό που έχει πιο μεγάλη σημασία. Η θέση των άστρων, η παγκόσμια ιστορία. Ένας μεγάλος έρωτας, μια απλή συνουσία. Πιο τρελός κόσμος δεν θα μπορούσε να υπάρξει.

0: μεγάλο άλλο.
1: Σαββατό νύχτα, στο ρολόι στην πλατεία παραμένεις μια ζωή. Στην αλητεία με ένα σκύλο που γαυγίζει. Όποιον περάσει αυτό είναι το τίποτα. Και εκεί του λεωφορείου η στάση από το χρόνο τικτά. Όταν περνάει πως νιώθω όταν εσύ ορειεύεσαι. Η αγάπη πέφτει στα χιόνια μια ιστορία από εκεί δυο. Είμαστε δεμένοι, χαμένοι στο διάστημα. Μα ποτέ χωρισμένοι, κυνηγμένοι και δυο. Στο δικό μου πατώ μέχρι το σπίτι σου και εκεί. Σε ένα στρώμα διπλό δύναμη του ουρανού. Δύναμη της αγάπης, ελευθερία στην έκφραση. Ζωή δίχως τάξη, τι αργά που ο ήλιος ανεβαίνει. Κι αυτό που ήθελα να γίνει, τόσο ξεμακραίνεται στην πρωινή δροσιά. Πάνω στα φύλλα μέσα στα μάτια μου. Τοπία κατοικιάζει μου την αγάπη σου. Για να πετάξω και ένα άλλο κόσμο να ζήσω να πεθάνω. Δώσε τη χαρά σε αυτούς που πονάνε, στα αδέρφια μου. Σε τέτοιου νοητή αναγελάνε. Hey. Ξέσαι να μιλάω, όλοι να φύγουμε μαζί.

0: Άλλωστε είναι τέταρτης γενιάς δικηγόρος και ο γιος μας είναι πέμπτης.
1: Ο γιος σας.
0: Ο
1: γιος σας πόσο χρονών.
0: Ο γιος μου γίνεται τον Ιούλιο 13 χρονών. Ο εκπληκτικός γιος μου ο Βίκτορας.
1: Ο Βίκτορας.

Ξεκινήσαμε με Rory Gallagher Bold and Sold, μια live εκδοχή του τραγουδιού, και από εκεί ξεκίνησαν όλα πολύ απλά, γιατί δεν ξέρω. Κάποιοι μπορεί να μπήκανε κατευθείαν στο rock and roll από τα σκοτεινά μονοπάτια, από τα πολύ πολύ ποιοτικά. Εγώ προσωπικά μπήκα από την πόρτα του hard rock, του heavy metal, και η πρώτη συναυλία που είδα ήταν ο Rory Gallagher 12 Σεπτεμβρίου 1981. Ακόμα δεν έχω καταλάβει, έχω ένα τρομερό κενό μνήμης, πώς βρέθηκα σε αυτή τη συναυλία, σε αυτή την ηλικία. Τι ψέμα είπα, γιατί με την άδεια της οικογένειας δεν νομίζω ότι βρέθηκα εκεί. Δεν ξέρω τι έγινε, πάντως αυτό, και δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί και κάποιος να μου το λύσει. Αυτή η συναυλία, η αλυσμόνητη, λέει ότι είχε 40.000 κόσμο, επεισόδια, δακρυγόνα. Ο Gallagher φοβήθηκε τόσο πολύ, είχε πει ότι δεν ήθελα να πεθάνω σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Γιατί να το κάνω αυτό? Και το επόμενο έχει πολύ σχέση με το Bones and Soul του Gallagher και είναι μια από τις μεγάλες μου αγάπες της τότε, και μάλλον ο Gallagher πρέπει να τους είχε ακούσει. 1973, οι Deep Purple βγάζουν το Woman from Tokyo, από τα τελευταία τραγούδια της περίοδου Gillan, αυτή που αγαπούσα.

Μπορεί η πρώτη συναυλία να ήταν ο Γκάλαχερ, αλλά αυτή η συναυλία που δεν μπόρεσα να πάω 6 μήνες πριν τον Γκάλαχερ και δεν τους ήξερα καν και γι' αυτό μάλλον δεν πήγα, ήμουνα και λίγο μικρότερος. Ήτανε ο Άλεξ Χάρβεϊ, ο οποίος ήρθε το Μάιο του 1981, έπαιξε στο Sporting και εδώ αρχίζουν και οι συνδέσεις, μια που ο Νικέβη ήταν μεγάλος θαυμαστής και είναι ακόμα του Άλεξ Χάρβεϊ. Μάλιστα, η πρώτη μπάντα που δημιούργησε έπαιζε διασκευές του Άλεξ Χάρβεϊ. Είχαν παίξει και σε ένα διαγωνισμό Battle of the Bands, λεγότανε, σε μια επαρχιακή πόλη και εκεί παίξαν το επόμενο και βγήκαν δεύτεροι. Ποιοι ήταν οι πρώτοι? Alex Harvey Band, Framed.

Τι κρίμα, αυτός ο τύπος έφυγε σε ηλικία 46 ετών στο 1982. Λοιπόν, τα τραγούδια προσπάθησαν να έχουν μια χρονική σειρά σήμερα. Θα κάνουμε και μερικές έτσι παραβάσεις, παρεκκλήσεις. Αλλά μέχρι στιγμής ήμασταν στα 70s. Αυτό το τραγούδι βγήκε το 1972 και πάμε να μπούμε δυναμικά στα 80s, 1980. Τρίτο άλμπουμ των Van Allen. Women and Children First, David Lee Roth. Το θέμα του τραγουδίου από τα κλασικά, ένας πιτσιρικάς αρνείται να συμμορφωθεί με τα κοινωνικά πρότυπα, προτιμάει το rock and roll αντί μιας κανονικής δουλειάς. And the crowd will rock.

Να πω ότι όσο ετοίμαζα την εκπομπή και είχα κάνει αυτή την playlist και την άκουγα και στο αυτοκίνητο και σε διάφορα άλλα σημεία, στο σπίτι ή στο μαγαζί, ανακάλυψα ότι θυμόμουν όλους τους στίχους. Μπορούσα να το τραγουδίζω από την αρχή μέχρι το τέλος. Ανατριχιαστικό. Λοιπόν, είμαστε στο 1980 και βγαίνει το Back in Black. Αγοράζω ένα φούτερ μαύρο με πορτοκαλί γράμματα, πολύ περήφανος που το φορούσα, γιατί αυτό το άλμπουμ με σημάδεψε όπως και πάρα πολλούς άλλους. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει ένα τραγούδι, γιατί οι AC/DC δεν γράφανε μπαλάντες, ίσως όμως το πιο κοντινό που φτάσανε ποτέ στο να γράψουν μια μπαλάντα είναι το Let Me Put My Love Into You. Γιατί σήμερα έχει και μπαλάντες η εκπομπή. Σκληρές, αλλά έχει.

0: Να πω ότι πολλά άλμπουμ και πολλά τραγούδια που ακούγονται σήμερα δεν είναι με τίποτα ούτε τα καλύτερα των συγκροτημάτων, ούτε κάτι που μπορείς να μείνεις σε αυτά. Ωστόσο, για μένα προσωπικά, γιατί είναι λίγο αυτοαναφορική η σημερινή εκπομπή, ήταν τα άλμπουμ τα οποία άκουσα στην εποχή αυτή. Πιθανόν στη λίστα του κάθε συγκροτήματος μπορεί να βρίσκονται πολύ χαμηλά σε θέματα ποιότητας, αλλά ούτε που με νοιάζει. Λοιπόν, τους Kiss τους συνάντησα στο Unmasked αυτή την εποχή και εκεί μέσα υπάρχει ένα τραγούδι που προσπαθεί να βάλει το funk μέσα στο hard rock. Λέγεται Torpedo Girl. Η στίχη του είναι όσο πιο ανόητη μπορεί να φανταστείτε και καταλήγουν όμως την πολύ ωραία φράση που μπορεί να την κάνουμε και έτσι μια ιδέα για το καλοκαίρι που λέει «Let's take a dive, Torpedo Girl, and feel alive».
1: Man battle station torpedo. Man battle station torpedo.

Και εκεί στο Torpedo Girl βάλανε λίγο το funk μέσα στο hard rock, όμως οι Crocus στο Tokyo Nights βάζουνε τη reggae, ο Bob Marley στην Ελβετία.

Η Ελβετική Κρόκους ήταν από τις μεγάλες μου αγάπες και είχα αυτή τη μεγάλη δυσκολία με το όνομά τους, το οποίο ήταν επίοικος αστείο όταν σου λέγανε τι ακούς. Εντάξει, να πεις τα γνωστά, ACDC, ξέρω εγώ, ωραία, έπαιρνες μια έτσι, είχες ένα κύρος, αλλά να πεις Κρόκους, τι είναι αυτό το Κρόκους. Ήταν ένα πρόβλημα με αυτούς, αλλά μου αρέσανε πάρα πολύ. Και πέρα από το άλμπουμ Metal Rendezvous, από το οποίο ακούσαμε το Tokyo Nights, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα από το Hardware, ακούμε Rock City.

Αυτό ήταν του 1981, όχι ότι έχει καμία σημασία, από το Hardware Rock City, από τους Κρόκους, και πάμε λίγο πίσω, ένα χρόνο πιο πίσω, 1980. Σκεφτείτε, έχουν περάσει από τότε 46 χρόνια. Και όμως οι επόμενοι την Παρασκευή βρίσκονται στο release και κάποιοι θα πάνε να τους ακούσουν. Δεν μπορώ να πάω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πάω και σε αυτό. Παίζουν με τους Halloween, είναι Saxon Wheels of Steel.

Όμως όλα τα τραγούδια τότε, τα hard rock, είχαν τα θέματα κορίτσια, rock. Εντάξει, οι στίχοι τους πρέπει να είχαν γραφτεί μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, δεν διεκδούσαν καμία πρωτοτυπία. Ωστόσο, μέσα σε αυτό, ψάχνοντας ένας έφηβος να βρει και κάτι άλλο, στο επόμενο, το οποίο ήταν από τα αγαπημένα της εφηβείας και νομίζω ότι είναι ακόμα ένα πολύ φοβερό τραγούδι, Pat Benatar, Hell is for Children, μιλούσε για την παιδική κακοποίηση.

Το επόμενο δεν ανήκει σε αυτή την εποχή, έχει όμως σχέση με το Hell is for Children, γιατί είναι μια διασκευή του. Το ακούμε από τους Φιλανδούς Children of Bodom.

Στράμε Ρέντιο, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Εδώ ο Κούκος είναι ο Γιάννης Μιχαλάκουκος είναι στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Μια, όπως πάντα, μια διαφορετική εκπομπή σήμερα με διάφορες αμφορμές από Τρελιομανία, Amplify Me, Eclectic Road Trips, αλλά και κάπου σε κάποιες άλλες εκπομπές. Όλα είναι δρόμος επίσης. Ήρθε η ιδέα ότι, okay, αυτή ήταν μια φοβερή εποχή, μια φοβερή εφηβεία. Πάμε να την ακούσουμε. Λοιπόν, και τώρα θα μπούμε λίγο και στο AOR, αυτό το Adult Oriented Rock. Το rock που παίζανε σε μεγάλα γήπεδα, είχε γυαλισμένη παραγωγή, πλούσιες μελωδίες, πλήκτρα πολλά και έναν πολύ εμπορικό ήχο που στάθηκε πολύ στη δεκαετία του 70 και του 80. Ωστόσο, πέρα από τη σύνδεση με τα εφηβικά χρόνια, έχει νομίζω μερικά φοβερά τραγούδια και ένα είναι αυτό.

Άριο Speedwagon από το High Infidelity Album, με αυτό το εξώφυλλο εκεί που δείχνει τον Κρόνη να βάζει κάποιο δίσκο και μια θηλυκή ύπαρξη να είναι στο προσκήνιο. Θυμάμαι ότι αυτός ο δίσκος είχε, το εξώφυλλο είχε κάνει σημάδι από το τι περιέχε μέσα, μάλλον το Best Yes που το έβαζα συνέχεια. Και θα πάμε στο, για μένα ήταν το αδελφικό του συγκρότημα, τον Άριο Speedwagon. Όταν μιλούσα για αυτούς μου ερχόταν στο νου μου και οι επόμενοι, οι οποίοι ήταν από τις καλύτερες εμπορικές progressive μπάντες εκεί στα τέλη της δεκαετίας των 70's. Το 1981, γιατί εκεί είμαστε, εκεί γυρνοβολάμε, βγάζουν το concept album Paradise Theater. Είναι το 10ο άλμπουμ των Styx. Εκεί πέρα υπάρχει ένα τραγούδι που αναφέρεται στον εθισμό στην κοκαίνη, το οποίο το κυνηγήσανε πολύ διάφορες φονταμενταλιστικές χριστιανικές ομάδες, γιατί πιστεύουν ότι περιείχε ανάποδα σατανικά μηνύματα. Θα ακούσετε λίγο πώς ξεκινάει το τραγούδι, τι λέγεται, αν δεν το είπα, Snowblind.

Αυτή ήταν η Sticks και το Snowblind και πάμε, μάλλον μένουμε στο 1981 στο New Wave of British Heavy Metal, έτσι λεγόταν αυτό το, αυτή η εποχή το metal που ακουγόταν και οι πρωτεργάτες ήταν Def Leppard, Let It Go.

1981 οι Rainbow φεύγουν κάποια μέλη, έρχεται και ένας νέος τραγουδιστής, ο Joel Lee Turner, και βγάζουν το Difficult to Cure, προχωράνε προς κάτι πιο εμπορικό. Στο ομώνυμο τραγούδι διασκευάζουν την ένατη του Μπετόβεν. Αλλά εγώ από αυτό το άλμπουμ θέλω να βάλω ένα άλλο τραγούδι, το τραγούδι που ακούγοντας το σπίτι, χορεύοντας μανιακά όταν το άκουγα, μπουκαρή μάνα μου με είδε και φώναξε τον παπά να κάνει, ξέρω εγώ, εξορκισμό, κάτι τέτοιο. Το τραγούδι λέγεται «Can't Happen Here».

Τώρα που διαβάζω εδώ στο chat για τις λίστες, θυμήθηκα ότι πρέπει να ήταν η πρώτη κασέτα, γιατί τότε δεν υπήρχε Spotify και όλα αυτά. Δίναμε τη λίστα των τραγουδιών στο συνοικιακό δισκοπωλείο και παίρναμε την κασέτα έτοιμη. Νομίζω ότι η πρώτη κασέτα την οποία έδωσα για να μου γράψουν και όταν την πήρα ήταν κάτι πολύ μαγικό. Καλώς το DJ Comeback. Λοιπόν, ήταν πολύ μαγικό, ήταν hard rock και heavy metal. Λοιπόν, τώρα πάμε πάλι ξανά στα AOR, γιατί θα πάμε στο φοβερό και τρομερό άλμπουμ και πολύ παιγμένο στο pick-up μου, το For των Foreigner, σε παραγωγή του Robert John Matt Lunch, που ήταν ο παραγωγός των AC/DC στο Back in Black. Εκεί πέρα υπάρχουν τα γνωστά τραγούδια που τα ξέρουμε όλοι. Υπάρχει όμως μια μπαλάντα που την επισκίασε πολύ, το Waiting for a Girl Like You, και είναι το Girl on the Moon. Παρόλη την εδώ την κουβέντα που γίνεται στο chat, προσέξτε το. Στο synthesizer είναι ο Thomas Dolby, ο οποίος έγινε μετά γνωστός με το She Blinded Me with the Science.

0: Κάποια χρόνια αργότερα βρέθηκα, μάλλον αγόρασα το album Return of the Living Dead. Ήταν το soundtrack μιας ταινίας που είχε μέσα όλα αυτά τα πολύ ωραία που είχα αρχίσει να ακούω, Cramps, Flesh Eaters, Rocky Erickson, Damned κλπ. Εκεί μέσα υπήρχε όμως ένα metal τραγούδι το οποίο το τσίμπησα, μου άρεσε και μου θύμισε λίγο τις παλιές εποχές. Το ακούγα, δεν το πολύ έλεγα ότι το ακούω γιατί ήταν τελείως διαφορετικό. Ήταν η 45 Grave, μια μπάντα που δημιούργησε ο Paul C. Cutler που έπαιξε αργότερα στο Dream Syndicate. Το τραγούδι λέγεται Party Time.
1: Και εδώ να πούμε ότι είναι ένα crossover episode, έτσι. Γιάννη, μπορεί να συνεχίσεις 20 λεπτά μετά να βάζεις hard rock και metal.
0: Θα το σκεφτώ. Πάμε, Party Time, 45 Grave.

Αυτή ήταν η 45 Grave και το Party Time. Και το επόμενο είναι πάλι ένα από αυτά που ενώ πάλι τα ακούσματα έχουν πάει προς τα post-punk, προς τα σκοτεινά και όλα αυτά, πάντα όταν εμφανίζεται ένας που έχει έτσι αυτό το μεταλλίχο κάπως, μου αρέσει, μου αρέσει. Και αυτό, το επόμενο είχε αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί κιόλας είχε και πολύ καλή έτσι προϊστορία, μια που το συγκρότημα ήταν η Southern Death Cult, που παίζανε το post-punk, μετά γίνανε Death Cult και μετά γίνανε Cult. Και όταν βγάλαν το Rain, το βάζαμε να δοκιμάζουμε τα ηχεία πριν ξεκινήσει το πάρτι.

Περίπου ίδια εποχή γίνεται μια συνεργασία Gary Moon, Phil Lynott, Out in the Fields, ένα τραγούδι που πάλι ξεφεύγει στοιχουργικά από την κλασική θεματολογία των metal τραγουδιών, μιλάει για την θρησκευτική αναταραχή στη Βόρειο Ιρλανδία και η τελευταία ηχογράφηση του Phil Lynott πριν τον τραγικό θάνατό του.

Αυτή ήταν η Quiet Riot και το Come On Feel The Noise. Και αυτό που είχαν οι power ballads στο heavy metal είναι φοβερό και πάμε να ακούσουμε μία από αυτές. Είχα στο πρόγραμμα να βάλω Accept, είχα να βάλω το Balls to the Wall, αλλά ας γίνουμε ρομαντικοί και ας ακούσουμε Can't Stand the Night, παραγγελία του DJ Comeback.

Αυτή ήταν η Accept στο Can't Stand the Night. Και το επόμενο είναι ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα του Robert Plant, τον οποίο κάποιοι θα τον δούμε αύριο εδώ στο Λυκαβητό. Θα μπορούσα. Και κάποιοι είναι metal και πάνε στους Παντέρα. Δεν μπορεί να είσαι σε δύο μέρη ταυτόχρονα. Λοιπόν, θα μπορούσα να βάλουμε Led Zeppelin φυσικά στη σημερινή εκπομπή. Δεν βάλαμε, αλλά πάμε να ακούσουμε αυτό το αγαπημένο συγκρότημα του Robert Plant. Πρώτο άλμπουμ, ήταν 90s πριν τα 90s. Το debut άλμπουμ των Faith No More, We Care A Lot. Δεν έχω καταλάβει αν θα έρθουν για συναυλία. Κάτι τέτοιο λέγεται.

0: Εντάξει, μην ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο rap, heavy metal. Άστο, δεν θα τελειώσουμε.
1: Το ανοίξαμε
0: λίγο, λίγο. Το ανοίξαμε και το κλείσαμε. Λοιπόν, θα το κλείσουμε με το τελευταίο τραγούδι, γιατί πρέπει σιγά σιγά να αρχίζω να τα μαζεύω. Γιατί εδώ DJ Comeback έρχεται με πολύ ήρεμο πρόγραμμα.
1: Είχε ένα με ήρεμο πρόγραμμα, αλλά δεν ξέρω τι θα έκανε τώρα, Γιάννη, με έχεις σηκώσει.
0: Όχι, ήρεμο, ήρεμο, κράτησε το, κράτησε το. Λοιπόν, 1990, σκάνε η Body Count. Ice-T, το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται Mama's Gonna Die Tonight, ένα τραγούδι για το ρατσισμό, με έτσι πολύ επιθετική προσέγγιση. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: trust white people. Don't trust white people. They're no good. They're no good. They're no good. They're no good. They're just gonna rip you off. They're just gonna rip you off. Don't trust them.
1: Body Count.
0: I said, why, mama?
1: Εδώ ο DJ Camp κρατάει, τραβάει από το μανίκι να κάτσω, λέει, να συνεχίσουμε να παίζουμε metal μέχρι και την εκπομπή του και δεν ξέρω και πιο μετά. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος, δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό είναι το

Κυρίες και κύριοι και μικρά φρικιά, για τις επόμενες δύο ώρες, Δάφνη Πολκάντοτ, Δημήτρης Καμάκος.

0: Κυρίες, κύριοι και μικραφικιά, καλησπέρα σας. Heavy Metal Madness εδώ από τον σύντροφο και γείτονα εδώ πέρα, τον Γιάννη. Μας ευνηδίασε όλους. Ευνηδίασε και εμένα, ευχάριστα πάντα. Ξεκινήσαμε με Hawkweed. Φυσικά δεν ήταν δυνατόν ο δαίμον
1: του ψυχιατρίου,
0: του στούντιο να μην κάνει κάτι. Και συνεχίζουμε με Motorhead, στο ίσως το πιο χογουητικό κομμάτι τους, από το άλμπουμ του 1916, Nightmare. Καλή ακρόαση.

0: Και τώρα γιατί μπορώ, γιατί είμαι ικανός, I'll change my style, half Japanese.
1: 1, 2, 3, 4. I'll change.

Αυτή ήταν η Golems of the Red Planet. Συγγνώμη, λέει. Αυτή ήταν η Golems of the Red Planet. Μία από τις πιο αξιοπερίεργες κυκλοφορίες της χρονιάς. Ένα surf album για αυτούς που δεν ακούνε surf και για αυτούς που ακούνε surf. Πραγματικά δεν μπορώ να το περιγράψω, πρέπει να το ακούσετε. Λέγεται Golems of the Red Planet. Όσοι έχετε καλό γούστο, dig in. Και μια σκέφτε και η Face στο στούντιο και τις αρέσουν οι γυναίκες κιθαρίστριες, θα παίξουμε μια καινούρια κυκλοφορία, πολύ ωραία, Ava Mendoza, and it sounds like this.

Αυτή φυσικά δεν ήταν η Άβα Μεντόζα, ήταν η Δεβα Μπάιαρ από το καινούριο του άλμπουμ. Αλλά τώρα η Άβα Μεντόζα θα μπει δυναμικά. And it sounds like this.

Συγγνώμη κύριε Κοντραμπασίστα. Είναι η εκπομπή Treble Time, Νεκροζώντανο Ισταδίου. Είμαι ο Δημήτρης Χαμπάκος. Με στη απέσια με στην απέσια ζέστη του Ιουλίου γουστάρουμε, παίζουμε rock and roll. Είναι ίσως μια καλή ώρα για ένα λευκό γάμο.

καλά ήταν με τα ατμοσφαιρικά, καλά ήταν με τα αυτά που ακούσαμε. Πάμε λίγο να δώσουμε λίγο γκάζια. Gaunt, Jim Motherfucker, and it sounds like this.

Συγγνώμη, εγώ ψεύδω τη φοβερή εισαγωγή. Θα το ξανακούσουμε. Είναι γραζοντανή σταδίου, Tribble Time, Δημήτρης Καμπάκος. Είμαστε γερά στο τέλος της δεύτερης ώρας. Της πρώτης ώρας, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Φέη. Η Φέη έχει πάντα δίκιο. Και όταν νομίζω ότι δεν έχει δίκιο, έχει πάλι δίκιο. Και θα περάσουμε σε μια ακόμα καινούργια κυκλοφορία. Είναι η αγαπημένη Fabien Delsol. Sorry for my friends, but you'll dig this.

Κυρίες και κύριοι και μικρά φρικιά, για τις επόμενες δύο ώρες, Δάφνη Πολκάντοτ, Δημήτρης Καμπάκος.

Soft Palms, Νεύρος Ασκέλα από το καινούργιο τους φανταστικό άλμπουμ, Νεύρος Ζωντανή Σταδίου, συνεχίζουμε, υπάρχουν διάφορα curveballs, παρ' όλα αυτά δεν μασάμε, συνεχίζουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν σε ένα ψυχεδελικό κλίμα. Νεκρός ζωντανής σταδίου. Στράμε Radio. Πάμε σε ανάλογο κλίμα. Και θα σας έχω μια έκπληξη έτσι προς το τέλος. Φύγαμε.

0: Daughter of the Vine, από το τελευταίο του άλμπουμ, σε ψυχεδελικά μονοπάτια, με περίεργα σκηνικά εδώ πέρα στο Strummer Radio. Δεν πειράζει, είμαστε έτοιμοι για όλα. Θες να ακούσουμε λίγο Garage Fay?
1: Ναι, ας ακούσουμε.
0: Δεν θα ακούσουμε Garage Fay. Θα ακούσουμε λίγο ψυχεδελία ακόμα και μετά θα ακούσουμε Garage Fay.

0: Αυτή ήταν η Sky Crazy Mary, μία από τις πρώτες μπάντες της νέα ψυχεδέλειας. Και τώρα θα πάμε σε μια αποκλειστική...
1: Δεν ξέρουμε αν θα είναι γκαράζ όμως, γιατί εγώ γκαράζ ζήτησα, αλλά δεν ήταν στο γκαράζ η παραγγελιά.
0: Το γκαράζ κάπου πέθανε μαζί με το γκαραζιέρι, αλλά κάτι θα κάνουμε. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, θα ακούσουμε τους Six Organs of Admittance, μια κυκλοφορία που είναι μόνο σε κασέτα, που είμαι σίγουρος όμως ότι θα αρέσει στην Φέη. Είναι μια χοροδία απίστευτη από πίσω, Damon in Naomi, επίσης Allison και κάποιοι άλλοι που τους έχω γράψει εδώ πέρα στο χαρτί.
1: Σήμερα έχει τράκο, Δημήτρης.
0: Επίσης, ναι, τέλος πάντων, ακούσε αυτό το αριστούργημα. Είναι οι Six Orders of Admittance να διασκευάζουν Faust, δηλαδή τι άλλο θέλετε.

0: Μετά από κάποιο μικρό τεχνικό πρόβλημα όπως είχαμε με το Virtual DJ, ίσως δεν είναι η ώρα να ακούσουμε τους Six Organs of Admittance, αλλά θα ακούσουμε κάποια άλλα ενδιαφέροντα που έχει φέρει ο DJ Καμπάκ μαζί του, όπως...
1: Τους Λαμπάκες Σάμπαθ.

Αυτή ήταν η La Banca de Sabbath. Ένα συγκρότημα το οποίο όταν ακούσα τη δήλωση του δεν περιμένεις αυτό που θα ακούσεις περίπου. Συνεχίζουμε τώρα με ψυχοπονιάρικα δικά μου. Η Left and Drift Day. Lisbeth.

0: Treble Time, μας με την αγαπημένη Φέη. Φτάνουμε προς το τέλος. Θα παίξουμε λίγα ψυχοπονιάρικα για τους ψυχοπονιάρδες εδώ, τους αγροδές, τους ψυχοπονιάρδες. Θα ήθελα όμως, αν μου επιτρέπετε, να αφιερώσω τα επόμενα κομμάτια στον φίλο Νίκο Παπούλια. Ξεκινώντας από αυτό.
1: Τι?
0: Κάτι θέλει να πει η Φέη τώρα, πες το Φέη στο μικρόφωνο.
2: Απλά μας κάνει λίγο το Virtual DJ κάποια προβληματάκια. Εμείς δηλαδή στο στούντιο έχουμε κάποια προβληματάκια. Ελπίζω ότι όλα ακούγονται καλά. Οπότε προσπάθω να το πω περί τεχνικών ρυθμίσεων και όχι περί του υπέροχου γούστου του Δημήτρη, που έτσι κι αλλιώς βάζει πολύ ωραία μουσική.
0: Alright.
1: Τι μου λες εσύ ώρα? Αυτό να παίξει.

φως, έτσι όπως έπεφτε στο πρόσωπό σου αλόκοτο. Καθώς γελούσες και ψιθύριζες διαρκώς, ότι χωράει μια πυρκάγια σε ένα σπιρτό.

not as golden as memories.

μεγαλομανής, αθυρόστομος και παρασιτικός. Εύκολα ευδοκιμή στο μυαλό ενός παιδιού.

άντρα. Του χάρτη του ουρανού, τους τα ψεύδια.